0: τέτοιο καρμάνι, να ρίντρωκουν πίνε τώρα. Ωρα μου πέντει το γουνόν κόλιο μου νουγουί. Πάσι τσολότεροι μου αγαπώ.
1: Του χρωμό του στον πάνκουλο. Να γίνει πατούκο κάντε μρωμόρα εγγύ σαμπούν. Πιτά το σκαλίαν. Πάντι το μου το μνικό κολοβάου.
0: Να γίνει μανούς ώρα για δουβένει και κατσάγαν καν λουχούρ. Ωρα πάκα μου το ανιάν σαράκια να. Πισάγιο, ώρα πλούν την πεγγάλη. Ουραλή λόγια ngantiku dadi garwane pendhita iki mau. Mongso klaku mongso bisu golek patawa dan saka gulu sing ayu rupane nanti bakal goleki.